Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφορά. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής σε κάθε κατάχρηση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Δεν είναι βαρετό, μα τώρα πια δεν πειράζει. Μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο σταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία. Μόνο στο Radio Alberi. Radio Alberi. Ένα. Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγουδί για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM.
3: Τώρα μαζί με τους Απουρημάκ, ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης.

να περπατάω με τις κάλτσες στο χαλί. Έχω αντρεύτηκα εσένα, ναι και όχι. Την πεθερά μου με πηλίκιο και λόγχι. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.

Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ευχαριστούμε.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλικούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο ράδιο Αλιβέρι.
4: Στο ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
2: Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
5: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Αποθήκευσε τις συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM.
1: Το έβαλα και στον δίσκο λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκος. Τέλος πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Εγώ θα σας πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αττικ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αττικ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται. Τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Αττικ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αττικ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Αδεξίος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στο

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σαν

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Σίραν και ο Μάρτιν Γκάριξ ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

σε αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ζει. Τη πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουμπέρι 1. 102,2 FM.

0: θες.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Σίραν και ο Μάρτιν Γκάριξ ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Ticket.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

πήρε η Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιέσαι ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Μεσίτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλανή.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: 24-395.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

κοινά σημεία και διαφορές της προπαγάνδας των αντιπάλων στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Κείμενα. Παρουσίαση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Η εμβάθυνση στους πολέμους που καθόρισαν την ιστορία των λαών και διαμόρφωσαν τις σχέσεις κυριαρχίας και επιρροής έως και σήμερα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη, θα ήταν σίγουρα ελλιπή συμπερασμάτων εάν αφήναμε στο περιθώριο το ρόλο που διαδραμάτισε η προπαγάνδα κατά την περίοδο των συγκρούσεων. Πολλά κοινά σημεία σίγουρα θα βρείτε στους σύγχρονους πολέμους. Ωστόσο, στην παρούσα εκπομπή, ή μάλλον για να είμαι σύγχρονα σωστός, στο παρόν podcast, εξετάζουμε την άσκηση της προπαγάνδας ανάμεσα στα εμπόλεμα κράτη κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, αναλύοντας τα μέσα και τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τους μηχανισμούς που ενεργοποίησαν οι αντίπαλοι, προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. Η προπαγάνδα ως έννοια δεν μπορεί να υφίσταται παρά μέσα σε αυτό το τρόπον τεινά προπατορικό της πλαίσιο, που δεν είναι άλλο από αυτό της λογοκρισίας. Για να αντιληφθούμε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες, όπως πολύ με στάδια τυπώνει ο Ζαν-Νοέλ Ζανενή, οφείλουμε πρωτίστως να διακρίνουμε το σημείο ανάμεσα στη λογοκρισία, τη δράση δηλαδή του κράτους που αυτοπροστατεύεται από τις αλήθειες των εφημερίδων, και στην προπαγάνδα, την επιθετική δράση που επιδιώκει με κάθε τρόπο να επηρεάσει τα πνεύματα και τις ψυχές. Ένα τέτοιο σημείο, μια τέτοια κατάσταση, αν θέλετε, κατά την άποψη του ομιλούντα, είναι και ο πόλεμος. Παρόλο που κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το βασικό εργαλείο της προπαγάνδας ήταν ο τύπος, εντούτοις υπήρξαν και κάποιες καινοτομίες που συναντώνται και στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Το Σεπτέμβριο του 1914, με τη λεγόμενη «από αέρος προπαγάνδα», οι Γερμανοί πετούν προκηρύξεις στην περιοχή Νανσί, και την τεχνική αυτή μιμούνται λίγο αργότερα το 1915 οι Γάλλοι, αλλά και οι Βρετανοί, οι οποίοι προς το τέλος του πολέμου καταγράφουν ρήψεις ως και 100.000 προκηρύξεων ημερησίως. Η θεματολογία των προκηρύξεων αυτών έχει ως στόχο το ηθικό των αντιπάλων και αφορά, στην περίπτωση της βρετανικής προπαγάνδας, σε φανταστικές επιστολές Γερμανών λιποτακτών, οι οποίοι μνημονεύουν την αιχμαλωσία τους ως και ειδηλιακή. Μία επιπλέον καινοτομία ήταν και τα κινηματογραφικά επίκαιρα, τα οποία σε αντίθεση με τις προκηρύξεις στόχευαν και στο εσωτερικό των χωρών, δηλαδή σε αυτούς και συμμάχους, καθώς και σε οικογένειες των ανθρώπων που ήταν στο μέτωπο, προς ανύψωση του ηθικού και με ένα βλέμμα αισιόδοξο, αφήνοντας εκτός των μαγνητοσκοπημένων καρέ τη βιαιότητα και την ομότητα των πολεμικών πράξεων. Στη Γαλλία, με κείμενό του σκηνοθέτη Αμπέλ Γκάνς, θέλοντας να πείσει τις αρχές για το σπουδαίο ρόλο του κινηματογράφου στη μάχη της προπαγάνδας, επισήμανε πως είναι ένα όργανο πολέμου εισάξιο με τον τύπο, ένας πραγματικός δυναμίτης. Τα επίκαιρα αυτά, από το μέτωπο, παίζονταν πριν από την κύρια ταινία στους κινηματογράφους και υπό τη στενή επίβλεψη των αρχών, και έδιναν μια εξειδανικευμένη εικόνα του πολέμου, παρόλο που το κοινό αντιλαμβανόταν πλήρως αυτόν τον εξοραϊσμό. Στο ζήτημα των επίκαιρων, η Γερμανία είχε επενδύσει νωρίτερα και μάλιστα αξιοποιώντας την βοήθεια της κρατικής της τράπεζας. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ενδιαφέρον να εστιάσουμε και στους μηχανισμούς που αφορούν την στρατηγική επιρροής στον ξένο τύπο. Πρόκειται ουσιαστικά για προώθηση ειδήσεων και αρθρογραφία σε ουδέτερες χώρες σχετικά με τη στρατιωτικής και διπλωματικής φύσεως γεγονότα που εξυμνούν πολεμικά κατορθώματα ή υπονομεύουν το ηθικό των αντιπάλων. Στη Γερμανία, τη δράση της προπαγάνδας στα ξένα μέσα συντονίζει μια ειδική υπηρεσία, η Zentralstelle für Ausland, η κρατική υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων δηλαδή, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία οι εκδότες Beaverbrook και Northcliffe. Οι τελευταίοι μάλιστα προσπάθησαν με φιλογερμανικό προσωπείο να προωθήσουν στις σκανδιναβικές χώρες άρθρα για το υψηλό ηθικό του βρετανικού λαού. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
Παρόλο που οι παραπάνω τεχνικές εξελίχθηκαν, η προπαγάνδα έχει ταυτιστεί με το ραδιόφωνο. Το μέσο αυτό αποτέλεσε το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο όπλο της γερμανικής προπαγάνδας στο ξέσπασμα του πολέμου. Ήδη ο Γκέμπελς, από το 1933, χρησιμοποιεί τα ραδιοκύματα από το Μόναχο και προωθεί την προπαγάνδα της ναζιστικής ιδεολογίας μέσω των γραπτών του Χίτλερ στην Αυστρία. Είναι ο ίδιος που ενορχιστρώνει την εισβολή στην Πολωνία το 1939, αφού πρώτα σκηνοθετεί ένα πολωνικό πραξικόπημα μέσω της επίθεσης μεταμφιεσμένων Γερμανών στο Radio Breslau, στα γερμανικά σύνορα με την Πολωνία. Η φράση του Γκέμπελς «Χάρη στο ραδιόφωνο το καθεστώς εξαφάνισε την οποιαδήποτε διάθεση για εξέγερση» είναι ενδεικτική της δύναμης του μέσου στο πεδίο της προπαγάνδας. Ταυτόχρονα με το ραδιόφωνο, στη γερμανική προπαγανδιστική μηχανή επιστρατεύεται ένα ακόμη γρανάζι. Ο κινηματογράφος. Η σκηνοθέτης Λένι Ρίφενσταλ υπήρξε ένας θηλυκός Γκέμπελς σε ό,τι αφορά την οπτικοποίηση της ιδεολογίας του Χίτλερ και την προώθηση της ναζιστικής προπαγάνδας. Στην ταινία «Race», που πραγματεύεται τα επιτεύγματα του Τζέσε Όουενς κατά τη διάρκεια των 36ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο, στους οποίους ο Χίτλερ με τη βοήθεια της Ρίφενσταλ ήθελε να προβάλλει πανηγυρικά το καθεστώς του, παρουσιάζεται σε βάθος αυτή η πάλη ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην επιθυμία επιβολής της προπαγάνδας. Στην Ιαπωνία τώρα, από το ραδιόφωνο, ο λόγος της αλήθειας παίζει μέσα στα δημόσια μεγάφωνα και προετοιμάζει τις επικείμενες εδαφικές προσαρτήσεις από την Κίνα. Η τρίτη χώρα του άξονα, η Ιταλία, για να ενισχύσει το κύρος της και να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις της κοινωνίας των εθνών για την κατάληψη της Αιθιοπίας το 1935, εγκατέστησε ισχυρούς πομπούς στη Ρώμη, στον Μπάρι, αλλά και στην Τρίπολη και την Αντισαμπέμπα και προσπάθησε μέσω της προπαγάνδας και μάλιστα σε 10 γλώσσες να αποσταθεροποιήσει σε όλο αυτό το εύρος τους Βρετανούς και τους Γάλλους. Για τους Σοβιετικούς, η χρήση του ραδιοφώνου και η λειτουργία μεγαφώνων κατά το παράδειγμα της Ιαπωνίας παρατηρείται στην περίοδο του πολέμου, αλλά η αιχμή του δόρατος της προπαγάνδας τους είναι οι συγγενείς των Γερμανών εχμαλώτων, τα ονόματα των οποίων ανακοινώνουν από το ραδιόφωνο. Στη Γαλλία, από την άλλη, το γεγονός πως ο κατεχόμενος Βορράς και ο ανεξάρτητος Νότος ήταν ουσιαστικά δύο σφαίρες αντίθετης επιρροής δυσκόλευε το έργο μιας ουσιαστικής, ολικής προπαγάνδας μέσω του τύπου και του ραδιοφώνου. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο Τσόρτσιλ, διαδραματίζοντας σπουδαίο ρόλο στα γεγονότα της περίοδου, εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη δύναμη του ραδιοφώνου και ταυτόχρονα με την ομοία αλήθεια, αλλά και τις φωνές από το εξωτερικό, ανεβάζει το ηθικό στους κόλπους των συμμάχων. Τέλος, έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε και την ελληνική περίπτωση εδώ, μιας και η από το 1938 δημιουργία του Εθνικού Ραδιοφωνικού Δικτύου από τον Ιωάννη Μεταξά, παρόλο που υφίστατο για λόγους ενίσχυσης του καθεστώτος του δικτάτορα, εν τούτης χρησιμοποιήθηκε ως όπλο για την αντίσταση των Ελλήνων κατά την ανάσχεση των Ιταλικών δυνάμεων στις 28 Οκτωβρίου 1940 και μάλιστα από εκεί δόθηκε το σύνθημα για τον υπερπάντων αγώνα της αντίστασης πριν την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

άρεσε εξαιρετικά εκείνο το κομμάτι το οποίο ήταν η σύνδεση. Εκεί που έκανε το σόλο του, που πραγματικά έλεγε για τη μητέρα του, δείχνει έναν άνθρωπο με ευαισθησία, έναν άνθρωπο που πραγματικά παλεύει. Τώρα, το άλλο, το υπόλοιπο δεν έχει σημασία. Και έρχομαι λοιπόν και λέω, όλο αυτό το διάστημα που μας βομβαρδίσανε τα μίντια, οι προβλέψεις, τα στοιχηματικές και τα λοιπά, πρώτος, θα έρθει πρώτος και τα λοιπά, και μας φούσκωσαν και μας φούσκωσαν και μας φούσκωσαν, τι μας είπανε? Λέει, εμείς λέγαμε φέρτα και αυτοί έλεγαν πάρτα. Στοιχηματίσανε στοιχηματικές και βεβαίως όσοι στοιχηματίζανε τα χάσαν τα λεφτάκια τους και καλά να πάθουνε. Και καθόμουν λοιπόν εγώ γκρινιάρης να καταλάβω για ποιο λόγο ο Ακύλας δεν ήρθε πρώτος ή δεύτερος. Έτσι στην πεντάδα. Και σκεφτόμουν και βρήκα γιατί. Γιατί ο τίτλος του τραγουδιού ήταν ημιτελής πρώτον. Έπρεπε να πει φέρτο, πάρτο. Γιατί το φέρτο θέλει κάποιος να στο δώσει, να το κάνει. Και δεν υπήρχε το πάρτο, το οικειοθελές που λένε. Δεύτερον, υπήρχε ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήτανε ότι αυτό το φέρτο δεν μπορεί να είναι ένα, είναι φέρτα. Και αντί να πει και να υπάρχει και απάντηση και να υπάρχει εκεί έτσι που λένε η αισιοδοξία και να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να σου δώσουν, να σου πούνε πάρτα. Και το θέμα είναι ότι στην ελληνική γλώσσα, επειδή η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά μια γλώσσα απλή, είναι μια γλώσσα η οποία έχει σημασία όχι πως μόνο το γράφεις, αλλά και πως το προφέρεις. Γιατί όταν λέμε, ξέρω εγώ, φέρτα θα θέλω όλα, μπορεί να σου πει κάποιος πάρτα. Ή μπορεί να σου πει πάρτα. Ή μπορεί να σου πει πάρτα. Ξέρετε πως με ανοιχτέ τις παλάμες. Ναι, αυτό. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό χάσαμε. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν καταλάβανε το λόγο. Δεν καταλάβανε το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε. Γιατί εμείς τα θέλουμε όλα. Αλλά να δώσουμε αποκλείεται. Εκεί που λέμε το πάρτο, πάρτα κτλ. Έτσι λοιπόν, ο φίλος μας ο Ακύλας ήρθε στην 7η θέση. Και βεβαίως, αυτό να μας γίνει μάθημα, γιατί δεν χρειάζεται, παιδιά, να διαβάζετε όλα αυτά τα οποία γράφουνε και διαγράφουνε και λένε και θα έρθει πρώτος και τα λοιπά, για να κάνεις like και κάθε κλικ που κάνει κάποιος πληρώνεται και σε φουσκώνουνε. Γιατί πραγματικά στη σημερινή Eurovision τελευταία υπήρχαν τραγούδια τα οποία πραγματικά ήταν υπέροχες φωνές και υπέροχες μελωδίες. Αυτά έχει να σας πει ο Γκρινιάρης σας προς στιγμήν και θέλω να πω το εξής. Επειδή έχουμε ένα δρόμο και εμείς λέμε φέρτο, δυστυχώς ορισμένοι, όχι όλοι, ορισμένοι λένε πάρτα! Με ανοιχτές τις παλάμες, θέλετε όπως θέλετε, πες το, κάντε το όπως θέλετε, αυτό είναι. Τέλος πάντων, εμείς κύριοι θέλουμε ένα πράγμα, μία ευχή θέλουμε, να μας δώσουν το δρόμο, να μας το φέρουμε και εμείς τότε να πούμε πάρε την εμπιστοσύνη μας και πάρε την αξία σου που σου ανήκει γιατί το έκανες. Με πλήπολη αγάπη, ο πολίτης Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άντρας και είχε τρεις γιους. Το μικρότερο τον έλεγαν Χαζούλη και όλοι τον περιφρονούσαν και τον κορόιδευαν. Κάποια μέρα ο μεγαλύτερος γιος ήθελε να πάει στο δάσος για να κόψει ξύλα. Πριν ξεκινήσει, η μητέρα του έδωσε μια ωραία πίτα και ένα μπουκάλι κρασί για να μην πεινάσει και να μην διψάσει στο βουνό. Όταν έφτασε στο δάσος, συνάντησε ένα γκρίζο ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι του είπε «Καλημέρα ξένε, τι κάνεις?» Ο γιος δεν του απάντησε. Το ανθρωπάκι συνέχισε «Δώσε μου ένα κομμάτι από την πίτα σου και άσε με να πιω μια γουλιά από το κρασί σου, καθώς είμαι πολύ πεινασμένος και πολύ διψασμένος». Ο έξυπνος γιος όμως του απάντησε «Αν σου δώσω την πίτα μου και το κρασί μου, τότε δεν θα μείνει τίποτα για μένα. Πάρε λοιπόν δρόμο και μη με καθυστερείς». Έτσι το ανθρωπάκι έφυγε. Όταν βρήκε ο γιος ο μεγάλος ένα μεγάλο δέντρο κατάλληλο για να κόψει ξύλα, έβγαλε το τσεκούρι του και άρχισε να κόβει. Μετά από λίγο όμως, το τσεκούρι ξέφυγε από τα χέρια του και τον χτύπησε. Έτσι, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του για να του δέσουν την πληγή. Στην πραγματικότητα όμως, τον τραυματισμό τον είχε προκαλέσει το γκρίζο ανθρωπάκι. Αφού ο πρώτος γιος επέστρεψε χωρίς να κόψει ξύλα και τραυματισμένος βάλιστα στο σπίτι, ξεκίνησε ο δεύτερος γιος για το δάσος. Η μητέρα του έδωσε και σε αυτόν μια πίτα και ένα μπουκάλι κρασί. Όταν έφτασε στο δάσος, συνάντησε και αυτός το ίδιο γκρίζο ανθρωπάκι και του ζήτησε πάλι ένα κομμάτι πίτα και μια γουλιά κρασί. Αλλά και ο δεύτερος γιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι «Ό,τι δώσω σε σένα θα λείψει από μένα, γι' αυτό πάρε δρόμο και μη μου σπαταλάς άλλο το χρόνο μου». Έτσι έφυγε και άφησε το ανθρωπάκι μόνο του. Πρεπάτησε μέσα στο δάσος και μετά από λίγο βρήκε ένα πολύ ωραίο δέντρο και ήθελε να το κόψει. Όμως με το που έριξε μία τσικουριά, του ξέφυγε πάλι το τσεκούρι και χτύπησε το πόδι του. Έτσι τον πήραν σηκωτό στο σπίτι. Τότε ο μικρότερος αδερφός, ο Χαζούλης, είπε «Μήπως πρέπει να πάω εγώ να κόψω ξύλα? Πατέρα, άσε με εμένα να πάω να κόψω ξύλα, σε παρακαλώ». «Μα τα αδέρφια σου έπαθαν ζημιά όταν πήγαν», αποκρίθηκε στενοχωρημένος ο πατέρας. «Παράτατα, δεν ξέρεις εσύ από αυτά τα πράγματα». Ο Χαζούλης όμως επέμενε και παρακαλούσε τον πατέρα του, μέχρι που αυτός του είπε «Επήγαινε λοιπόν, απ' τη μία ζημιά που θα πάθεις, το πολύ πολύ μπορεί να γίνεις εξυπνότερος». Η μητέρα του έδωσε μία πίτα που είχε φτιάξει από στάχτη και νερό και ένα μπουκάλι πύρα, η οποία είχε ξυνήσει. Όταν έφτασε στο δάσος, συνάντησε αυτό το μικρό γκρίζο ανθρωπάκι που τον χαιρέτησε και του είπε «Καλώστονε, καλώς το παλικάρι. Βλέπω έχεις ένα σακούλι γεμάτο πράγματα. Δώσε μου και εμένα ένα κομμάτι από την πίτα σου και μια τόσο δα μικρή γουλιά από το μπουκάλι σου για να πιω. Είμαι πολύ πεινασμένος και πολύ διψασμένος». Ο Χαζούλης τότε του απάντησε «Το μόνο που έχω είναι μια σταχτόπιτα και μια μπύρα που είναι ξινή. Αν σε ικανοποιεί αυτό, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα να καθίσουμε και να φάμε μαζί». Το ανθρωπάκι δέχτηκε, αλλά όταν κάθισαν και ο Χαζούλης έβγαλε τη σταχτόπιτα, αυτή είχε γίνει μια θεσπέσια αυγόπιτα και η ξινή μπύρα είχε γίνει ένα καλό κόκκινο κρασί. Έτσι κάθισαν και αφού έφαγαν και ήπιαν, το ανθρωπάκι είπε «Επειδή έχεις καλή καρδιά και μοιράζεσαι αυτά που σου ανήκουν, θα σου χαρίσω τύχη. Απέναντί μας είναι ένα γέρικο δεντρί. Κόψε το και στις ρίζες του θα βρεις κάτι που θα σε βοηθήσει στη ζωή σου. Και να ξέρεις, αν χρειαστείς ποτέ βοήθεια, έχεις τρεις ευκαιρίες από μένα. Έλα να με βρεις», του φώναξε. Και με αυτά τα λόγια το ανθρωπάκι έφυγε. Όταν ο Χαζούλης έκοψε το δέντρο, βρήκε στις ρίζες του μία χήνα που τα φτερά της ήταν από καθαρό χρυσάφι. Έβγαλε τη χήνα από το χώμα, την πήρε μαζί του και πήγε σε ένα πανδοχείο για να περάσει τη νύχτα του. Ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου είχε τρεις κόρες, στις οποίες προκάλεσε μεγάλη περιέργεια το τι είχε μέσα στο σακούλι του αυτός ο κύριος. Εκτός από περιέργεια όμως, οι κόρες θέλανε να ψάξουνε, να βρούνε και αν τους άρεσε αυτό που το βρίσκαν να το πάρουν. Η μεγαλύτερη σκέφτηκε «Θα βρεθεί μια ευκαιρία και θα πάω να ανοίξω το σακούλι». Όταν ο Χαζούλης βγήκε έξω, αυτή πήγε κρυφά-κρυφά, άνοιξε το σακούλι του και βρήκε μέσα τη χρυσή χήνα.
Ήθελε να της τραβήξει ένα χρυσό φτερό. Όταν όμως άπλωσε τα χέρια της πάνω στις φτερούγες της Χίνας, τα δάχτυλά της έμειναν κολλημένα. Μετά από λίγο ήρθε και η δεύτερη και ήθελε και αυτή να πάρει κάτι από τη Χίνα. Μόλις όμως ακούμπησε την αδελφή της, κόλλησε και αυτή πάνω της. Μετά φωνάξανε την τρίτη αδερφή. «Έλα αδερφή να μας βοηθήσεις». Όταν όμως έφτασε η αδερφή, της λέγανε «Φύγε από κοντά μας όμως, μη μας ακουμπάς, για το Θεό». Ωστόσο η τρίτη αδερφή δεν είχε καταλάβει γιατί έπρεπε να φύγει και έτρεξε προς τη Χίνα. Μόλις όμως ακούμπησε τη μεσαία αδερφή της, κόλλησε και αυτή. Έτσι ξενύχτησαν και οι τρεις μαζί με τη Χίνα. Το επόμενο πρωί, ο Χαζούλης πήρε αγκαλιά τη Χίνα και ξεκίνησε το δρόμο του χωρίς να δώσει καμία σημασία στα κορίτσια που ήταν κολλημένα πάνω της. Τα κορίτσια έτρεχαν ξοπίσω του, μία αριστερά και μία δεξιά, όπως μπορούσαν να βρουν το βηματισμό χωρίς να πέσουν. Στο δρόμο συνάντησαν έναν παπά, ο οποίος μόλις είδε την παρέα εξοργίστηκε. «Δεν ντρέπεστε, παλιοκόριτσα, να τρέχετε πίσω από το νεαρό, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου». Τελειώνοντας τη φράση του, άρπαξε τη μικρότερη από το χέρι για να την τραβήξει. Αλλά μόλις την ακούμπησε, κόλλησε κι αυτός και αναγκάστηκε κι αυτός να τρέχει ξοπίσω του. Μετά από λίγο, διασταυρώθηκαν με τον επίτροπο της εκκλησίας που είδε τον παπά να τρέχει πίσω από τα κορίτσια. Παραξενεύτηκε από το θέαμα. Ο παπάς του φώναξε: «Έλα να με βοηθήσεις». Ο επίτροπος όμως τον ρώτησε: «Για που το έβαλες παπά μου τόσο γρήγορα? Μην ξεχνάς ότι σήμερα έχουμε μια βάφτιση στην εκκλησία». Έτρεξε ξοπίσω του για να τον τραβήξει από το μανίκι, αλλά κόλλησε κι αυτός. Έτσι λοιπόν, οι πέντε ακολουθούσαν τη χρυσή Χίνα και έτρεχαν στο δρόμο αλαφιασμένοι. Συνάντησαν και δύο αγρότες, οι οποίοι έρχονταν από το χωράφι με τις αξίνες τους. Ο παπάς τους φώναξε να τους απελευθερώσουν αυτόν και τον επίτροπο. Μόλις όμως ακούμπησαν τον επίτροπο, κόλλησαν κι αυτοί και τώρα έγιναν 7 όσοι έτρεχαν πίσω από το Χαζούλη και τη Χίνα. Τελικά έφτασαν όλοι μαζί σε μια πόλη. Στην πόλη αυτή υπήρχε ένας βασιλιάς, το οποίο η κόρη του ήταν τόσο σοβαρή που κανείς δεν μπορούσε να την κάνει να γελάσει. Έτσι ο βασιλιάς είχε φτιάξει ένα νόμο: όποιος μπορέσει ποτέ να κάνει την κόρη του να γελάσει, θα τον έκανε γαμπρό του. Όταν το άκουσε αυτό ο Χαζούλης, πήγε με την ακολουθία του στη βασιλοπούλα και όταν εκείνη είδε 7 ανθρώπους να τρέχουν ο ένας πίσω από τον άλλον, άρχισε να γελάει τόσο δυνατά που σταμάτησαν όλοι στην πολιτεία και άκουγαν το γέλιο της. Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να πιστέψει πως βρέθηκε ένας άνθρωπος να κάνει την κόρη του να γελάσει. Κατάλαβε όμως ότι ήταν λίγο Χαζούλης. Ο φίλος μας λοιπόν ο Χαζούλης ζήτησε τη βασιλοπούλα για γυναίκα του. Αλλά στο βασιλιά δεν του άρεσε καθόλου ο γαμπρός και σκαρφίστηκε ένα σωρό προφάσεις. Τελικά του ζήτησε να φέρει έναν άντρα ο οποίος θα μπορούσε να πιει ένα κελάρι κρασί μόνος του. Ο Χαζούλης σκέφτηκε το μικρό γκρίζο ανθρωπάκι και πήγε στο δάσος για να του ζητήσει τη βοήθεια. Στο σημείο που είχε κόψει το δέντρο, είδε να κάθεται ένας άντρας ο οποίος φαινόταν εθλιμμένος. Ο Χαζούλης τον ρώτησε τι τον απασχολεί και εκείνος είπε: «Έχω μεγάλη δίψα, δεν μπορώ να ξεδιψάσω με τίποτα. Ήπια νερό, ήπια κρασί, ξαναήπια νερό, αλλά δεν μπορώ, αισθάνομαι ότι έχω μία καυτερή πέτρα μέσα στο στομάχι». «Μπορώ να σε βοηθήσω», του είπε ο Χαζούλης. «Έλα μαζί μου και θα χορτάσεις με κρασί». Τον πήγε στο κελάρι του βασιλιά και ο άντρας όρμηξε πάνω στα μεγάλα βαρέλια. Έπινε, έπινε, μέχρι που πέρασε μία μέρα και ήπιε όλο το κελάρι. Έτσι μπόρεσε να ξεδιψάσει. Ο Χαζούλης ξαναζήτησε την ύφη, αλλά ο βασιλιάς ήταν πολύ δυσαρεστημένος που ένας κακομύρης που ο καθένας τον έλεγε Χαζούλη θα έπαιρνε την κόρη του. Έτσι έθεσε νέους όρους. Θα έπρεπε να φέρει έναν άντρα ο οποίος θα μπορούσε να φάει ένα βουνό από ψωμί. Ο Χαζούλης δεν το πολυσκέφτηκε και πήγε αμέσως στο δάσος. Άλλωστε το μικρό γκρίζο ανθρωπάκι του είχε πει ότι είχε 3 ευχές να κάνει. Άρα έκανε τη μία με το κρασί, οπότε δεν θα του αρνιότανε και μία δεύτερη να βρει έναν άνθρωπο να φάει ένα βουνό ψωμιά. Στην ίδια θέση βρήκε να κάθεται ένας άλλος άντρας που είχε δέσει με μια μεγάλη ζώνη την κοιλιά του και το πρόσωπό του αθλημένο. Ο άντρας έλεγε: «Έχω να φάω πάρα πολλές μέρες, θέλω λίγο τραγανό ψωμί, αλλά
Τι να κάνει ένα κομματάκι ψωμί όταν κάποιος πεινάει τόσο πολύ όσο εγώ? Το στομάχι μου παραμένει άδειο και πρέπει να το δένω, να δένω την κοιλιά μου με μία ζώνη για να μην πεθάνω της πείνας. Ο Χαζούλης χάρηκε και του είπε: «Έλα μαζί μου και θα χορτάσεις την πείνα σου». Τον πήγε λοιπόν στην αυλή που ο βασιλιάς είχε μαζέψει ένα μεγάλο βουνό από ψωμιά. Διάφορα ψωμιά, με σουσάμια επάνω, με ξηρούς καρπούς. Ο άντρας από το δάσος, όταν στάθηκε μπροστά στο βουνό και είδε όλα αυτά τα ψωμιά, άρχισε να τρώει και να τρώει και να τρώει. Έτσι σε μια μέρα είχε εξαφανιστεί το βουνό από το ψωμί. Ο Χαζούλης λοιπόν ζήτησε για τρίτη φορά την ύφη, αλλά ο βασιλιάς έψαξε και πάλι τρόπο για να αποφύγει το γαμπρό. Αυτή τη φορά του ζήτησε ένα καράβι, το οποίο θα μπορούσε να ταξιδεύει και στη στεριά και στη θάλασσα. «Όπως θα καταπλέψεις με αυτό, θα πάρεις αμέσως και την κόρη μου», του είπε για γυναίκα σου. Ο Χαζούλης πήγε απευθείας στο δάσος και βρήκε τον γκρίζο ανθρωπάκι. «Ήπια και έφαγα για σένα», του είπε το ανθρωπάκι. «Τώρα θα σου δώσω και το πλοίο και όλα θα πάνε καλά. Ήσουν τόσο καλοσυνάτος μαζί μου που και τις τρεις ευχές σου θα στις κάνω ευχαρίστως». Έτσι του έδωσε ένα πλοίο το οποίο μπορούσε να ταξιδέψει και σε στεριά και σε θάλασσα. Όταν ο βασιλιάς είδε ότι ο Χαζούλης μας είχε εκπληρώσει και αυτό τον όρο, δεν μπορούσε να αρνηθεί, αλλά του έδωσε την κόρη του για γυναίκα. Έτσι γιορτάστηκε ο γάμος και μετά από το θάνατο του βασιλιά ο Χαζούλης κληρονόμησε το βασίλειο και έζησε πολλά πολλά χρόνια ευτυχισμένος με τη γυναίκα του.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη.

κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.